Μετασκηνώσεις Διόνι. Κάτι περισσότερο από διακοπές. Φροντιστήριο πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special.
4: Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης.

0: σύλληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.

πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία,

0: εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Grassopoulos Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Grassopoulos Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy.
3: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
6: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
5: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 99,1. Κερδίσαμε.

0: πυρηνικά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφίσταματη άδεια. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
9: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σε. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο.

0: σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
1: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας, Δοξάτο Δράμας.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι...
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ?
4: Πού πας?
3: Πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε? Για πού το

Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Λοιπόν, γράφετε G4S ITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
4: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Χιλιώτης, τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας.
5: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 28800.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25. Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 4.

0: Έλα με YouTube, ξεκινήσαμε τα Double Trouble σε μια Θεσσαλονίκη που είχε ένα ψηλό αεράκι. Και από ό,τι βλέπω, έχω ενημερωθεί, περιμένουμε καταιγίδε. Βλέπετε, σε καμιά καταιγίδα γύρω-γύρω έχει σύννεφα, αλλά ξέρω εγώ. Τέλο πάντων, ό,τι έχει να γίνει, θα γίνει εδώ. Εμεί είμαστε all weather. Παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11, είναι ο κεντρικό μου χορηγό, το Double Trouble. Εδώ στο 104,7 Rock Radio Μικέλ που τρέχει και αυτός ο φοβερός διαγωνισμός. Πάλι θα έχω ένα super ή super τυχερό ή τυχερή να κερδίσει το καφέ του μήνα από Rock Radio Μικέλ. Σε όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Σε απευθείας σύνδεση είμαστε εκεί. Δύο εκπομπές και σήμερα. Μία με τρεις και 9:11 το βράδυ. Τα Night Tracks.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Όλοι μαζί καλοκαιρινά κουκλάκια, καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά αλλάζες, φακή, επαφής. Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, κάνει στάση εκεί και αρχίζεις. Βάλε, βγάλε, βάλε, βγάλε. Όλες τις μάρκες θα τις βρεις εκεί. Αλήθεια σας λέω και θα βρείτε το αγαπημένο σας σχέδιο.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: Ακούσαμε πριν τους Aspen Creek, παρέα με το Lars Subsound. Έκανε new entry το Tell Me στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10. Πάμε να θυμηθούμε κλασική επιτυχία.

Λοιπόν, ναι, κι άλλο ωραίο διαγωνισμό στο Instagram του Rock Radio 104,7. Γεννήστε πολύ ωραία κοκτέιλ. Α, στο Premium Beach Bar Diamonds, στα νέα μου δανειά. Έχουμε και τον διαγωνισμό για το καφέ του μήνα. Τι άλλο να κάνουμε τώρα, σπαθιά να καταπιούμε, τι άλλο να κάνουμε. Να παρίσουμε μια ματιά στη Δημοκρατία, αυτά κάνουμε. Πρέπει να κάτσουμε, σκάσουμε. Η Δημοκρατία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία.

Ήταν στο 1991 όταν η Diana Warren γράφει αυτή την τραγουδάρα στη ΣΕΔ, το Love and the Sunday, και κάνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Εσείς να είστε έτοιμοι, είτε να στείλετε στο Messenger του Rock Radio 104,7, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Όταν δώσω το σύνθημα, ακούστε εκεί τις σιρήνες, θα γράψετε Μικέλ Ροξ. Μικέλ Ροξ. Όνομα τεπώνυμο, τηλέφωνο και το email σας. Και θα περιμένετε από τα Μικέλ να επικοινωνήσουν μαζί σας, αν είστε τυχερός ή τυχερή, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Απλά και ωραία. Κάθε μέρα

γειτονική μας Ιταλία, εκεί να συναντήσω αυτά τα τρελοκομεία τους Ramblet που έχουν κάνει είσοδο στο Rock Radio Σταθένι, είναι στο νούμερο 9 και αυτό είναι το μοναδικό The Fallen, Σωτήρη Τζο Βακάρος. Είστε έτοιμοι? Άντε πάμε.

Ο Θανάσης και η Ευαγγελία κατέρχονταν. Γεια Θανάση, γεια σου Ευαγγελία. Το επόμενο είναι δικιά τους επιλογή, να ξέρετε. Αυτή είναι η The Rumblet και το The Fallen. Ψηφίζετε και το Top 10 μπαίνοντας στο rockradio.gr, εκτός ότι μας ακούτε παγκοσμίως. Βλέπετε 10 βίντεο κλιπς, ψηφίζετε.

0: παιδί μου, sleeping in my car, με γυαλιά από τα οπτικά Ζάνη, τα Αριστοτέλους 11, με καφεδάκια από τα Μικέλ, είστε στο Ροκρίνιο Μικέλ. Να είστε έτοιμο πόλεμοι εσείς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσω το σύνθημα για το καφέ.
1: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: καλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
0: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49, έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

Η Ελένη το έχει ζητήσει στη διάρκεια των διαφημίσεων και καλά έκανε από Three Doors Down, το Kryptonite. Δεύτερο ημίωρο, Σωτήρη Τζο Μακάρος. Εδώ στους 104,7 ο Radio Mikkel, το Double Trouble παρέα με το Αρτή Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1, σε απευθείας

0: Εδώ μεταξύ διαβάζω ότι η Παρασκευή πάλι για 48 από τις 11 το βράδυ τη Παρασκευή για 48 ώρες θα είναι κλειστός ο περιφερειακός. Είναι το ύψος πάλι Πηλέας Πανοράματος εκεί. Ετοιμαστείτε, ε! Οργανωθείτε! Πάμε τώρα με Natalie Sandman Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Natalie Sandman Instagram αλλά και στο Facebook σε επιλεγμένες μουσικ. Θα βρείτε τα απίστευτα προϊόντα. Είναι αυτά που ψάχνετε να ξέρετε. Λοιπόν, θα γυρίσω το χρόνο πίσω. 24 Ιουνίου σήμερα, στο 1984, και στην κορυφή του Billboard συναντάω τους Duran Duran, τον Simon Le Bon.

κορίτσια. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 24 Ιουνίου 1984, στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Duran Duran, The Reflex. Εσείς να είστε έτοιμοι, έτσι. Περικαλώ να είστε έτοιμοι. Ανά πάση στιγμή μπορώ να δώσω το σύνθημα και να γίνει ο χαμός. Για το καφέ του μήνα. Listen and win. Με τα Μιχαήλ και το Rock Radio. Θεσσαλονίκη.

0: Number one.
1: Intelligent music project. No flame, no game.
2: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
4: Rock Radio 104.7.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

τελευταία συνεργασία είναι τη Τσέλα Λάγκλε με το Morgan Wallen. I can love you anymore, όλο καινούριο. Εσείς τώρα, άμα ψάχνετε να κάνετε ένα ιδιαίτερο μοναδικό ταξίδι, ταξίδι ζωής, ανεξερεύνητους προορισμούς, σας έχω Sun Fly Travel, τη μοναδική Μαρία Σούλη. 178 χώρες, 45 χρόνια εμπειρίας. Sun Fly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε 231-0280-500 και αυτό το Single Travelers. Μικρές παρέες, 4 ατόμων. Έτσι, ωραία ταξιδάκια. Single Travelers, ωραία. Sun Fly Travel. Εκεί με την εγγύηση της Μαρίας Σούλη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ακούω κόλλα. Ακούω κόλλα. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάει ο διαγωνισμός για το καφέ του μήνα. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε Μικέλ Ροξ και να το στείλετε στο messenger είτε του Rock Radio είτε email στο rockradio@rockradio.gr. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Μικέλ Ροξ είτε στο messenger του Rock Radio 104,7 είτε στο email rockradio@rockradio.gr.

έχω φορέσει κράνος γιατί με βομβαρδίζετε. Συνεχίζετε, έχετε ένα ακόμα τραγούδι στην διάθεσή σας. Αυτός ήταν ο Frank Sinatra και το The Coffee Song. Πάμε τώρα στην Natalie Cole. Coffee time. Και θέλετε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, κάντε το ευθύς αμέσως, είτε στο messenger του Rock Radio 104,7, επαναλαμβάνω, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Μικέλ Ροξ, όνομα, τεπώνυμο, email και το τηλέφωνό σας. Άντε, για να αισθανθείτε και λίγο τυχερούλιδες σήμερα, πάτε να κερδίσετε ένα καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
4: Hellenic Security.

0: Ελευθερίας.
1: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
0: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
1: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
0: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
2: Again, all hell broke loose.
3: Via satellite, this is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη, 600 καφεδάκια σας, τα αγαπημένα σας ροφήματα. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η απίστευτη ποιότητα Μικέλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και Rock Radio.gr μας ακούτε παγκοσμίως. Δημήτρικα Κόνελς, 74-75, τεράστια επιτυχία. Από το 1993 έρθει. Σαν ανέκθεση. Τι δεν μπορεί να αγοράσει ο άνθρωπος, χρόνο. Έτσι γι' αυτό ζήστε. Ζήστε τη ζωή σας.

η ανάσα από την κορυφή που βρίσκονται Intelligent Music Project. Στο νούμερο 2 θα συναντήσουμε τον Michael Stipe και τον Andrew Watts. I play the fool. Jojo Vaccaro.

0: Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια που απολαύσαμε το νούμερο 2 του Michael Stipe και τον Andrew Budd. Η μοναδική Intelligent Music Project και το No Flame, No Game στο νούμερο 1.

Το νούμερο 1, διαβάζω την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τέλος από την Εθνική. Βόμβα από τον μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εγώ τη θεωρώ απολύτως δικαιολογημένη την απόφασή του. Γιατί εντάξει, είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει ποτέ η χώρα μας στο ποδόσφαιρο. Και αν δεν υπάρχει αξιοκρατία, για τι να πάει να δώσει τις υπηρεσίες? Δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχουν κυκλώματα. Τώρα μην κοιτάτε που στην ανακοίνωσή του λέει: έχω ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένω και ένα δεύτερο που έρχεται σύντομα. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά αλήθεια σας λέω, το έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι, εντάξει, το να τον έβλεπε στον πάγκο και να έβλεπε άλλους παίκτες να αγωνίζονται που να έχουν ούτε το 1/5 του ταλέντου του Γιάννη του Κωνσταντέλια. Και εγώ, αν ήμουν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αυτό ακριβώς θα έκανα. Αλήθεια σας λέω. Το δικαιολογώ απολύτως. Γιατί ξέρετε, οι εθνικές πρέπει να είναι ο καθρέφτης ό,τι καλύτερο έχεις. Αλλά ειδικά η δικιά μας η εθνική έχει να κάνει με μανατζαρικά κόλπα, με παίκτες που δεν έχουν ομάδα αλλά αγωνίζονται στην Εθνική Ελλάδος και ούτω καθεξής. Τα έχουμε δει 100 φορές. Και λες, καλά, είναι δυνατόν? Γιατί παίζει αυτός? Αυτός δεν έχει ομάδα. Κάντε στο όλο το καλοκαίρι με καλιά ρίπε. Τους βλέπεις να παίζουνε. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει δεν υπάρχει ούτε αξιοκρατία. Υπάρχουν άλλα ωραία μανατζερικά κόλπα. Εγώ, Γιάννη μου, σε κατενοώ απολύτως, αδερφέ. Να ξέρεις. Το 1/5, το 1/10 του ταλέντου σου να είχανε.

σας στέλνετε Μικέλ Ρόξ, ονοματεπώνυμο, κακό ιστορίε. Για να περιμένετε τηλεφώνημα την επόμενη εβδομάδα από τα Μικέλ. Από εκεί πέρα, ό,τι αφορά τον άλλο διαγωνισμό, θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, Rock Radio 104 και 7, να δείτε, να βρείτε την ανάρτηση που έχουμε για τον διαγωνισμό για το Beach Bar Diamond και να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να πάτε να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια. Τι ωραία, τι καλά. Θα θυμηθούμε Damien Rice. Α, μια ωραία διασκευή και εδώ.

τα σύνορα των Ευζώνων. Τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Λοιπόν, να αναμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους από το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Γιάννη Μη, μεταβλητή 3 με 4 από το βράδυ, βορειοδυτική 4 από βόρειο, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 31, μέσα είναι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπάδια σκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Εγώ παίξα πάρα πολλά μπαρ, κλαμπ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χρόνια τώρα, 37 χρόνια στο κουμπί. Και έχω παίξει στο Παλιράκι. Α, στη Ρόδο. Και ήδη έγινε κάνει το Παλιράκι. Εντάξει, είναι μια αγγλική αποικία, να ξέρετε το Παλιράκι. Να με 24 ώρες τώρα πίνουνε, μόνο πίνουνε και γιατί το σώσει στον δρόμο και στα μαγαζιά και στα κάνω. Χαμό. Πάμε τώρα στη Ρόδο, στο Παλιράκι, όπου σήμερα το πρωί γυμνό τουρίστα. Γυμνό. Γιατί μαλαπέρα θα παίξω, σκαρφάλωσε σε ασθενοφόρο. Και πήδηξε στον δρόμο. Τι πίνεις και δεν μας δίνεις, αδελφούλη. Η ενέργεια του τουρίστα που κανείς δεν ξέρει τι σκοπό έχει. Γιατί αυτό ξέρει λίγο. Έθεσε σε κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και των οδηγών που περνούσαν από το σημείο. Βλέπω και φωτογραφία. Καλημέρι μα να παίρνω, ευτυχώς. Εντάξει. Αυτό το τώρα στο ρεπορτάζ που γράφει ο δημοσιογράφος δεν πίστευαν στα μάτια του. Κρύβεται. Ξέρετε τι έχουν δει τα μάτια του. Εκεί οι κάτοικοι στο Βαλιράκι. Δεν είναι τίποτα. Να ξέρετε τι έχουν δει. Αυτό σας λέω. Τέλος πάντων, γυμνός πάνω στο ασθενοφόρο.

κουκλάκια, γυαλιά ηλίγο, γυαλιά οράσεως, οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Βγάλε μία στάση, άντσε, φόρα, βγάλε, φόρα, βγάλε. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Όλες οι μάρκες είναι εκεί. Και ο Δημήτρης Ζάνης, και τα κορίτσια, όσοι σας περιμένουν. Χαμός.

0: και παγκοσμίως rockradio.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
3: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
4: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας, Δοξάτο δράμας. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.
5: Τα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 240 ευρώ μονόφυλλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

στο νούμερο 5 είναι ο ύμνος του καλοκαιριού από τον Keith Urban. Παρέα με τον Michael McDonald. We go back. Τελική ευθεία. Double trouble. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος στα 3 Βίτα μαζί σας 37 χρόνια. Πάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Παρέα με τον Τικαζάνη σαν στο τέλος 11. Στους 104,7 βρίσκεστε στο Rock Radio Μικέλ. Στο ένα χέρι καφεδάκι, στο άλλο χέρι ραδιοφωνάκι. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Σε απευθείας σύνδεση εκεί. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειές. Ακόμα και τα καλοκαιρινά σας χούγια. Τζετ σκις, κάμπλοι, βάρκες, κακές ιστορίες, τα εξοχικά σας, αυτοκίνητα, μηχανές, τη δουλειά σας. Καταλαβαίνετε. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, τηλέφωνο, σημείωνε. 231-0-251-051. Εύκολο. 251-051. Εύκολο σου λέω. Λοιπόν, 24 Ιουνίου και το 1973 γεννήθηκε ο Μάριο Καλίρ από τους Wallflowers. Το 1970, Γκλεν Μαντέιρος. Να δεις να λέω change my life. Από τους Ramstein. Ο κιθαρίστας του, το 1967, γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Σβεν Κρούσπε. Το 1961, έλα, εδώ είμαστε. Κέρτ Σμιθ, το Tears of Fears. Ωραία, φίλε. Το βουδάρα, Head Over Heels. Από το OMD, Orchestra of Maneuvers in the Dark, το 1959, γεννήθηκε ο Άντι Μακλάσκι. Από τους Black Crowes, το 1957, γεννήθηκε ο Τζεφ Σις. Από τους Dire Straits, ο μπασίστας, το 1949, John Hirsley. Το 1947, ο μοναδικός Mick Fleetwood. Το drummer, το Fleetwood Mac. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Από Zombies. Το 1945, ο Colin Blunstone.

ψάχνεσαι, σου έχω τη λύση. Έχεις μηχανή, έχεις σκούτερ, σου έχω τη λύση. Θα πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, που είναι μια χορηγία Motomalama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνεις μια στάση, συνεννοείσαι για τα σέρβις σου και τις βλάβες σου εκεί με τον Αντρέα. Μαγικά χέρια του Αντρέα, έτσι τα λέω εγώ, έτσι τα αποκαλώ. Και βέβαια, άμα θέλεις, σου τηλεφωνείς στο 231-2-95-95-97. Θα γυρίσω σαν σήμερα 24 Ιουνίου το 2012, όπου το Billboard.com βγάζει τη λίστα με τα πιο sexy, το πιο sexy τραγούδι όλων των εποχών. The sexy song of all time. Και στην κορυφή είναι η μοναδική Olivia Newton-John με το Physical. Καλά, Olivia Newton-John ήταν sex symbol από μόνη της, όπως καταλαβαίνετε. Στο top 10 αυτής της λίστας, δύο τραγούδια για Rod Stewart. The night, the day you think I'm sexy. Μέσα θα βρίσκει το Marvin Gaye, το Let's Get It On.

0: Έλα, μπήκε Τάσος Μητακίδη. Μπήκε στο πιο sexy τραγούδι. Το Billboard.com το physical έχει ονομάσει The Sexiest Song of All Time, να ξέρεις. Και μέσα είναι και ο Rod Stewart, το Do You Think I'm Sexy, μαζί με ένα κομμάτι. Το Tonight's Night. Τι κάνεις, Τασούλη, πώς είσαι, αγόρι μου?
1: Πάρε και πέρα. Μια χαρά, ζεσταίνομαι λίγο.
0: Βλέπω τι έρχεται και τι γίνεται. Τελικά
1: δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Ο καιρός έχει την κρίση του. Νομίζω ότι είναι στις δύσκολες μέρες.
0: Πάντως είπε ότι θα έχουμε καταιγίδε σήμερα μέχρι το βράδυ. Άρα προετοιμαστείτε.
1: Εντάξει, καλό
0: είναι. Πρώτη φορά είναι.
1: Έτσι.
0: Do You Think I'm Sexy. Rock Radio Mickey.

Την έχουμε πιάσει εδώ τώρα αθλητική συζήτηση με τον Τάσο, καταλαβαίνεις. Έχω άλλα δύο τραγούδια στη διάθεσή μου και την κοπανάω. Η Αμαρόσα είναι στο νούμερο 8 του Rock Radio στα 10. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ. Ό,τι αφορά τον διαγωνισμό και το καφέ του μήνα, αύριο πάλι εδώ, το 1 με 3 θα γίνει πάλι ο σκοτωμός. Μέχρι και την Παρασκευή, και την Παρασκευή θα έχουμε νικητή ή νικητρία. Λοιπόν, τώρα παραμένω στο top 10 να συναντήσω τους γερολικούς, τους Rolling Stones, και μετά επιστρέφω για να σας χαιρετήσω. Έλα.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια, την κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάμψη. Στις μένετε εδώ που είστε, μετά τις 3 ακολουθεί Τάσος Μητακίδης. Στις 5 Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος. Σε 9 ξανά μαζί με Night Track. Στις 11.

ξυπνήσετε 7 ώρα το πρωί με Φέιντ Δημητριάδου και Morning Manage σε 9 Δημήτρης με Rock Brunch. Ξανά μαζί εμείς, μία με τρεις, Double Trouble, που έχουμε και τη διαγωνισμό για το καφέ του μήνα. Μιχαήλ, Rock Radio. Ευχαριστώ πολύ τον Ράδιο Δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Κεντρικός μου χορηγός στα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Το Double Trouble εδώ. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, χρώματα τετραλούξ, Ολυμπιάδος, Αθηνάς γωνία. Flashback, Natalie S. Handmade, Instagram και Facebook, κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε στο Natalie S. Handmade, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, δεν τα βρείτε. Ταξιδέψτε με Sunflight Travel και την εκεί της Μαρία Σούλη, εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου, είναι το Sunflight Travel. Ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, t-shirt, τα πάντα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Θα σας αφήσω με Dan Hartman από το 1986, το εκπληκτικό Waiting to See You, Τάσος Μπουκάρη, Jojo Τιγκάνη. Τα λέμε

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: 99.1. Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
1: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: Ούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφή Ιωαννίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
3: 99,1.
4: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
5: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
4: Εσύ για πού το έβαλες?
5: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
4: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
6: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
7: 99.1. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
8: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
7: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
8: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
7: Εσύ για πού το έβαλες?
8: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
7: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
9: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25 210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
10: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
11: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Λοιπόν, γράφεται G4SITOS. G4S ITOS.
3: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
2: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
4: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
5: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
6: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
1: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
3: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
1: New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
2: 99.1. Πω ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κontά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφίο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
4: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
5: Συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
4: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
4: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος. Music from the 60s.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε λίγα μόλις λεπτά μετά από τις 6 απόγευμα Τετάρτης σήμερα 24 του Ιούνιου. Μπήκαμε ή μάλλον είμαστε στο φινάλε της φερτινής σεζόν για το Music Box. Τελευταία εκπομπή κανονικής ροής η σημερινή. Τη Δευτέρα σας αποχαιρετάμε κι εμείς.

Dance No More, το νέο τραγούδι του Harry Styles, ο οποίος κάνει και την περιοδία του αυτό το διάστημα για το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής του Music Box, η οποία στο πρώτο ημίωρο της θα είναι αφιερωμένη με μόνο καινούργια τραγούδια που γνωρίζουν επιτυχία αυτές τις εβδομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και αξίζουν, γιατί όχι, να ακουστούν και

Είστε πάντα συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της ξένης μουσικής που εκπέμπει από την, πόλη, από την καρδιά της πόλης της Δράμας και δεν άλλο από το ράδιο Δράμας στους 99 και 1, το Music Box. Με το Δημήτρη Χαριζάνη έως τις 9. Πάντα με την καλύτερη μουσική από το χθες και το σήμερα.

0: is falling down.
1: Δεν νομίζω και εσείς να στεναχωριέστε που τελειώνουμε. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι δεν θα ακούτε ραδιόφωνο τουλάχιστον. Θα είστε στις παραλίες, θα κάνετε τα πάρτι σας, θα διασκεδάζετε με το δικό σας ξεχωριστό τρόπο, όπως αξίζει σε κάθε ελληνικό καλοκαίρι. Εμείς όμως είμαστε εδώ και σήμερα στην τελευταία μας κανονική εκπομπή για να σας γεμίσουμε τις μπαταρίες με καινούργια τραγούδια, αλλά και αγαπημένα από το

Ακούσαμε λοιπόν αυτό το πρώτο ημίωρο καινούρια τραγούδια από καλλιτέχνες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από Γερμανία, από Ιταλία, από Βέλγιο, από Αγγλία και βεβαίως και από τη Γαλλία. Οι περισσότεροι νέοι και ανερχόμενοι, αν εξαιρέσουμε το Harry Styles που το γνωρίζουμε πιο πολλά χρόνια. Για το πρώτο ημίωρο του σημερινού Music Box, πάντα εδώ στο Radio Drama, σε 99 και 1.

0: Και αυτή είναι η ανερχόμενη Βρετανίδα τραγουδίστρια Holly Humberstone, η οποία θα εμφανιστεί στη χώρα μας στις 14 Ιουλίου στην πρώτη μέρα του E-Jack Festival στο ACA, Αθήνα βεβαίως, δίπλα από το Sweat και την Florence and the Machine. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο για θυμιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τη συνέχεια του Music Box.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμας.
2: New York. Casual.
1: Εσύ ορίζεις τον ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, γκαμπιάνο. Σπορτ σίξ συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
2: New York, ceremonial.
1: Groom Saloon, για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
2: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για το Music Box της Τετάρτης, σήμερα 24 του Ιούνιου. Πάντα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Δημήτρης Χαριζάνης, κοντά σας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τις 6 ως τις 9, κρατώντας σας συντροφιά με αγαπημένα τραγούδια το χθες και όλες τις επιτυχίες του σήμερα. Όπως αυτές που θα ακούσουμε αυτό το ημίωρο, και διανύλαξαμε να κάνουμε φινάλε με το ευρωπαϊκό Airplay Chart αυτή την εβδομάδα, όπου όλα τα τραγούδια που ακούσαμε στο πρώτο ημίωρο είναι μέσα στο chart αυτό, σε χαμηλότερες θέσεις, και το τραγούδι που μόλις τελείωσε, το Let Me Be, των Second Voice, έχει την υψηλότερη νέα είσοδο αυτή την εβδομάδα στο chart. Ξεκινάμε από θέση νούμερο 20, η βασίλισσα της pop, με την διάδοχό της, Sabrina Carpenter. Αυτή είναι η Madonna, από το νέο της άλμπουμ κυκλοφορεί την άλλη Παρασκευή, ή αυτή την Παρασκευή νομίζω, Bring Your Love.

Τελικά την άλλη Παρασκευή κυκλοφορεί το νέο άλμπουμ της Βασίλισσα της Pop που δεν λέει να το βάλει κάτω. Και επιστρέφει με το καλύτερο της άλμπουμ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Confessions νούμερο 2. Συνέχεια το Confessions on the Dance Floor του 2005. Ήταν το Bring Your Love στη θέση νούμερο 20 του Ευρωπαϊκού Airplay Chart αυτή την εβδομάδα και ξεκινάμε την αντίστροφη μέτρηση προς την κορυφή με τους Temple City και το Self Aware στο 19.

Save Me Tonight, λοιπόν, είναι η επιτυχία της Jennifer Lopez, το νούμερο 14 σε άνοδο αυτή την εβδομάδα στο ευρωπαϊκό Airplay Chart που παρουσιάζουμε σήμερα Τετάρτη και συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Στο 13 έχουμε την Taylor Swift και την πολύ μεγάλη της επιτυχία The Fate of Ophelia.

Και επειδή έχουμε και λίγο χρόνο μέχρι το διαφημιστικό μας διάλειμμα, θα ακούσουμε και το νούμερο 1 στο κανονικό chart που παρουσιάζουμε κάθε Τετάρτη, το ευρωπαϊκό, αυτό με τις σύμφωνες ψηφιακές. Όχι, αυτό είναι το ελληνικό. Τέλος πάντων, με τα streaming και τις πωλήσεις, που παραμένει για 5η εβδομάδα ο βασιλιάς της pop, Michael Jackson και το Billie Jean.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy. 99.1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα του Music Box της Τετάρτης, πάντα στο Ραδιοδράμα 91, με τον Δημήτρη Χαριζάνη στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, οι οποίες για αυτό το ημίωρο θα μας πάνε πίσω στη χρονιά του 1971, στα πλαίσια του αφιερώματός μας για τα 70 χρόνια του Φεστιβάλ Τραγουδιού της Eurovision που συμπληρώθηκαν φέτος. Η 16η διοργάνωση έγινε τις 3 Απριλίου του 1971 στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας μετά την πρώτη νίκη της χώρας στον προηγούμενο διαγωνισμό, όπου επέστρεψαν οι χώρες που μποϊκόταραν τον διαγωνισμό της προηγούμενης χρονιάς σαν αποτέλεσμα του αποτελέσματος της προπροηγούμενης χρονιάς, δηλαδή με τις 4 ισοπαλίες στην πρώτη θέση, συν την Αυστρία που επέστρεψε μετά από 2 χρόνια. Οπότε ο συνολικός αριθμός των συμμετοχών των χωρών ήταν 18, καθώς έκανε τον ντεμπούτο της για πρώτη φορά στο διαγωνισμό η Μάλτα εκείνη την χρονιά. Νικητήριο τραγούδι αναδείχθηκε η συμμετοχή του Μονακό για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία του θεσμού για τη χώρα αυτή, με ερμηνεύτρια την Σεβερίν, το κλασικό «On banque, on aubre une rue».

0: Τραγούδι λοιπόν του 1971 για λογαριασμό του Μονακό από την Σεβερίν από την Γαλλία. Ο συνθέτης του τραγουδιού, Jean-Pierre Bourtray, έχει γράψει μαζί με τον Claude François το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, ο οποίος το ερμηνεύει κιόλας. Στα γαλλικά ήταν η εκτέλεση Parce que je t'ai mon enfant, το οποίο στα αγγλικά έγινε My Boy, το οποίο έχουμε ακούσει στην ερμηνεία του Elvis Presley. Αυτή είναι η original εκτέλεση στα γαλλικά.
1: Je voudrais m'échapper, j'essaie quelquefois, mais je reste cloué.
0: Η original εκτέλεση στα γαλλικά.

Αυτή λοιπόν ήταν η original εκτέλεση στο My Boy, Claude François σε ερμηνεία και στίχους στα γαλλικά, αν δεν κάνω λάθος, η μουσική. Ο παραγωγός τώρα του νικητήρου τραγουδίου, Jean-Claude Petit, έκανε παραγωγή 10 χρόνια αργότερα σε αυτήν την διασκευή από τη Marie Laforêt, που γνωστή μας από το Vian Vian, στο τραγούδι του Moody Blues Nights in White Satin, Blanche Nuit de Satin.

Αυτή λοιπόν είναι η γαλλική εκτέλεση του Nights in Ouachita, είναι από τη Marie Laforêt. Σε παραγωγή Jean-Claude Petit, ο οποίος ήταν και διευθυντής ορχήστρας στην βραδιά του διαγωνισμού και το νικητήριο τραγούδι για το Μονακό της Σεβερίν. Το 1971 ήταν και μοναδική χρονιά που δόθηκαν βραβεία και στη δεύτερη και στην τρίτη θέση. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε η Ισπανία εκείνη τη χρονιά με μια επιτυχία, το «En un mundo nuevo» από την Καρίνα.

Για έναν καινούριο κόσμο τραγουδούσε η Καρίνα και κέρδισε τη δεύτερη θέση για λογαριασμό της Ισπανίας το 1971. En un mundo nuevo σε σύνθεση του Ραφαέλ Τραμπουτσέλη, ο οποίος έκανε την παραγωγή στον διευθυντή ορχήστρας εκείνης της χρονιάς της συμμετοχής της Ισπανίας, τον Αργεντίνο μουσικό Βάλντο Ντέλος Ρίος, ο οποίος γνώριζε επιτυχία εκείνα τα χρόνια ενώνοντας την κλασική μουσική με τη σύγχρονη, και είχε γνωρίσει επιτυχία και, με την διασκευή του αυτή στην Συμφωνία 40 του Μότσαρτ, νούμερο 1 στην Ολλανδία, top 10 σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και μέσα στο Hot 100 του Billboard στις αρχές των 70's.

0: Λοιπόν, είναι η διασκευή στην συμφωνία νούμερο 40 του Μότσαρτ από τον Διευθυντή Ορχήστρας της Ισπανικής Συμμετοχής του 1971 σε παραγωγή του στιχουργού και δημιουργού του τραγουδιού. Και αφήνουμε την Ισπανία για να πάμε στην Γαλλία, η οποία εκείνη τη χρονιά εκπροσωπήθηκε από έναν τραγουδοποιό, ο οποίος δύο χρόνια αργότερα θα έγραφε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Νταλιντά, την οποία έχω γράψει όμως ο ίδιος σε πρώτη εκτέλεση χωρίς επιτυχία. Σερζ Λαμά, και ακούστε ποιο τραγούδι.
1: Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus

Je suis malade από τον δημιουργό του Serge Lama. Πρώτη ηχογράφηση χωρίς επιτυχία. Το 1973 όμως το πήρε η Dalida και το έκανε ύμνο και ένα από τα τραγούδια που έχουν χαρακτηρίσει την καριέρα της και βεβαίως έχει γνωρίσει και πολλές διασκευές στο μέλλον όπως αυτή από την Lara Fabian. Πάμε να ακούσουμε όμως την εμβληματική ερμηνεία της Dalida στο τραγούδι του συμμετέχοντα για τη Γαλλία το 1971, Serge Lama.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: 8 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Δοξάτο δράμα.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
5: New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του.
6: Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
7: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
8: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
7: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
9: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα για το δεύτερο μέρος της δεύτερης ώρας εδώ στο Music Box της Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Πάντα συνορισμένη στο καλύτερο ραδιόφωνο της ξένης μουσικής από την καρδιά της πόλης της Δράμας είναι το Ράδιο Δράμα 99.1. Ο Δημήτρης Χαζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές έως τις 9. Αυτό το ημίωρο έχουμε ελληνικό τσάρτ και διαλέξαμε και εδώ σήμερα να παρουσιάσουμε το ελληνικό Airplay Chart, τα τραγούδια δηλαδή που μεταδίδουν περισσότερο τα ελληνικά ραδιόφωνα. Εμείς βέβαια εδώ στο Ραδοδράμα παίζουμε τη μουσική που μας αρέσει και τίποτα άλλο. Ξεκινήσαμε με ένα νέο τραγούδι στην Νικοσάδα. Είναι η διασκευή στο Upside Down της Diana Ross από τον David Guetta στα φωνητικά Jaden Bosien. Είναι στο νούμερο 19 του ελληνικού Airplay Chart αυτή την εβδομάδα και πάμε να ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση από το 20 προς την κορυφή και να δούμε ποιο είναι το τραγούδι που παίζουν περισσότερο τα ελληνικά ραδιόφωνα αυτή την εβδομάδα. Και ξεκινάμε από το νούμερο 20 με τον Teddy Swims και το The Door.

Όσα χρόνια και αν περάσουν, το Insomnia θα είναι κομματάρα. Ως έστω και ως New Religion με εδώ με την BB Rexha στο ελληνικό Airplay Chart, σε θέση νούμερο 16 το ακούσαμε και συνεχίζουμε προς την κορυφή στο 15 Talk to You Another.

ενώ στο νούμερο 12 ανεβαίνει και ετοιμάζεται να μας συντροφεύει το καλοκαίρι του 2026 η Afro Soul εκτέλεση στο Papa Ute, Tustrome.

Papa Ute, Afro Soul Remix, στο νούμερο 12 του ελληνικού Airplay Chart αυτή την εβδομάδα. Και συνεχίζουμε για να φτάσουμε στην κορυφή. Στο 11 έχουμε τον Alex Warren και το Ordinary, η πολύ μεγάλη του επιτυχία των τελευταίων ετών.

Και στο νούμερο 3 θα ακούσουμε την Καναδία καλλιτέχνη της R&B Zaina, που γεννήθηκε στο Μοντρεάλ με λιβανέζικη και αιγυπτιακή καταγωγή. Το τραγούδι της που έχει γίνει viral και ακούγεται πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα εδώ και πολύ καιρό είναι το Ζανάντο, το οποίο στα αραβικά σημαίνει τον τρέλανα.

της Καναδής Zayna βρίσκεται στη θέση νούμερο 3 στο ελληνικό Airplay Chart αυτή την εβδομάδα, όπου μετά από 19 ολόκληρες εβδομάδες στην κορυφή πέφτει στο νούμερο 2 το Fate of Ophelia της Taylor Swift.

το οποίο δίνει με την σειρά του τα σκύπτρα της κορυφής στα ελληνικά ραδιόφωνα, στο Dracula, τον Tame Impala από την Αυστραλία, εδώ στο remix με την Jennie των Blackpink. Και άμα έχουμε λίγο χρόνο, θα ακούσουμε και το νούμερο 1 της Dara, Bangaranga, στο IFPI Digital Single Sales Charts Ελλάδος.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99.1.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα για το σημερινό Music Box, πάντα εδώ στο Radio Drama 99 και ένα συχνότητα μας στα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός πόλης, εντός εκτός χώρας, εντός εκτός αυτού. Ο Δημήτρης Χαριζάνης είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές έως τις 9 και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην χρονιά του 1971 και συγκεκριμένα στα τραγούδια και στα αυτά που εμπλέκονται με την χρονιά εκείνη στο διαγωνισμό της Eurovision. Είπαμε ότι το 71 ήταν η μοναδική χρονιά που και τα τρία πρώτα και οι τρεις πρώτες θέσεις τους δόθηκε κάποιο βραβείο. Την τρίτη θέση εκείνη τη χρονιά κατέκτησε η Γερμανία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ίδια τραγουδίστρια, την Κάτια Epstein, που επέστρεψε μετά το Wunda gibt es immer wieder της προηγούμενης χρονιάς. Το 1971 κατέκτησε την τρίτη θέση με το τραγούδι της Diese Welt, αυτός ο κόσμος.

Στις Ευέλτ λοιπόν, η Κάτια Έπστεϊν για λογαριασμό της Γερμανίας κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την τρίτη θέση με ένα τραγούδι που της έγραψε ο Φρεντ Τζέι κατά κόσμον Φρεντ Γιάκοψον, ο οποίος τα επόμενα χρόνια θα γνώριζε πάρα πολλές επιτυχίες, καθώς θα συνεργαζόταν με τον Φρανκ Φάριαν για να γράψουν κάποια από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της εποχής disco για τους Bon AM. Το Gotta Go Home έγινε Barbra Streisand. Έγινε Barbra Streisand.

μεγάλα hits των Bon AM από δεκαετία του 70, που ο Friedrich Alex Jacobson συμμετείχε στην σύνθεση μαζί με τον Frank Farian, ο οποίος είπαμε ήταν ένας από τους δημιουργούς της τρίτης θέσης της Γερμανίας το 1971 στο τραγούδι Diese Welt που ακούσαμε από την Katja Epstein. Ο έτερος δημιουργός Dieter Zimmermann έγραψε τους γερμανικούς στίχους για αυτό το τραγούδι.

Αυτή βεβαίως είναι η γερμανική έκδοση από τον Howard Carpendale στο Ti Amo του Umberto Tozzi, το οποίο το έγραψε με τον Giancarlo Bigazzi, ένα από τα πολλά τραγούδια που γράψαν οι δυο τους εκείνη την μάμα σε καρδιά του 70 και αργότερα, όπως αυτό εδώ, το Gloria. Και ο Giancarlo Bigazzi ήταν ο δημιουργός της ιταλικής συμμετοχής του 1971, που θα ακούσουμε σε λίγο.

Η επιτυχία του Umberto Tozzi, Gloria, που έγραψε μαζί με τον Giancarlo Bigazzi. Ένα τραγούδι που διασκευάστηκε και στα αγγλικά λίγο αργότερα από την Laura Branigan, η οποία έκανε επίσης παγκόσμια επιτυχία το Self-Control, το οποίο το έγραψε επίσης ο Giancarlo Bigazzi μαζί με τον Raf. Είχε κάνει και την παραγωγή στην original εκτέλεση. Για να ακούσουμε την Laura Branigan όμως. Oh.

Ένα τραγούδι που δεν έλειπε από κανένα πάρτι των 80's. Το Self Control της Laura Branigan. Giancarlo Bigazzi, ο δημιουργός του τραγουδιού μαζί με τον Ραβ. Και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας έδωσε την αφορμή να θυμηθούμε όλες αυτές τις επιτυχίες. Η σύνθεση του Giancarlo Bigazzi για τη χρονιά του 1971 στον διαγωνισμό της Eurovision σε ερμηνεία του πολύ σπουδαίου Massimo Ranieri με πολλές συμμετοχές στο φεστιβάλ του San Remo. L'amore è un attimo. Πέμπτη θέση για την Ιταλία το 1971 στον διαγωνισμό της Eurovision που έγινε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: New York Casual.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο για το Music Box της Τετάρτης έως τις 9. Για λίγη ώρα ακόμα κοντά σας ο Δημήτρης Χαριζάνης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και ξεκινήσαμε με μια επιτυχία της χρονιάς του 1965 από τον Sacha Distel, το Monsieur Cannibal, σε σύνθεση του Maurice Tézé, ο οποίος ήταν ο συνθέτης της ελβετικής συμμετοχής το 1971, της χρονιάς που παρουσιάζουμε στο αφιέρωμά μας για τα 70 χρόνια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Θα ολοκληρώσουμε την χρονιά αυτή και το αφιέρωμά μας στο, και μάλλον και αυτό το αφιέρωμά μας, καθώς θα τελειώσουμε τη φετινή σεζόν και θα το συνεχίσουμε του χρόνου πάλι, γεροί να είμαστε, Μάιο-Ιούνιο θα το καθιερώσουμε. Δεν είναι και η εποχή εκείνη που θα έχουμε τον ετήσιο διαγωνισμό. Θα ανακαλύψαμε ότι έχει πολύ ψωμί η υπόθεση που λένε. Είμαστε λοιπόν στη χρονιά του 1971 και για πρώτη φορά μέσα στα 10 καλύτερα τραγούδια της χρονιάς μπαίνει η Πορτογαλία με την σύνθεση που έχει ξεκινήσει με Νίνια, το Alto de Sera από την Τονίτσα.

η πιο επιτυχημένη συμμετοχή της Πορτογαλίας μέχρι εκείνη τη στιγμή στον διαγωνισμό του τραγουδίου της Eurovision, η ένατη θέση με το Meninha. Και πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την τέταρτη θέση για το Ηνωμένο Βασίλειο από την Claudia Rogers και την επιτυχία της Jack in the Box.

Check in the Box από την Claudette Rogers, τέταρτη θέση για το Ηνωμένο Βασίλειο το 1971, σε παραγωγή του Αμερικανού Kenny Young, πολύ γνωστού παραγωγού και συνθέτη, ο οποίος με αυτό το τραγούδι που έγραψε για τους Drifters έχει μπει στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Under the Boardwalk, λοιπόν, το τραγούδι που έγραψε ο Kenny Young, πρώτη εκτέλεση από τους Drifters, έχει διασκευαστεί από Bette Midler, Rolling Stones, Bruce Willis, μεταξύ άλλων. Από την χρονιά του 64 ήταν αυτό το τραγούδι. Πάμε όμως στα 90's, στις αρχές, όπου ο Kenny Young συνυπογράφει και αυτό το τραγούδι της Betty Boone.

Η Betty Boo λοιπόν για το Doing the Do από τις αρχές των 90s, τραγούδι σε σύνθεση του Kenny Young, παραγωγού της αγγλικής συμμετοχής το 1971, και κάπου στο διάμεσο του Doing the Do και του Under the Boardwalk, εκεί στις αρχές δεκαετίας του 80, ο Kenny Young συνεργάστηκε με τον Quincy Jones σε ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Kenny Young μαζί με τον Chas Jankel, που έκανε την πρώτη εκτέλεση και έλτισε το βραβείο Grammy καλύτερο arrangement ορχιστρικό και φωνητικό, και επιτυχία μέχρι τις μέρες μας ακούγεται το

Έτσι, έτσι, ο Γιά Μουσταφά, το τραγούδι παραδοσιακό από την Αίγυπτο σε μια σύγχρονη για την εποχή εκτέλεση του 1960 από τον Bob Azam σε παραγωγή του Eddie Barclay, ο οποίος συμμετείχε σαν δημιουργός τραγουδιού του Μονακό το 1970, που δεν μπορέσαμε να ακούσουμε την προηγούμενη εκπομπή, και με ένα αντίστοιχο θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας, όπως είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Μισό λεπτό, κάπου εδώ το είχα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να πούμε αντίο, με την ερμηνεία της Μιρέλ Ματιέ, γνωστό το Σολεάδο που έχει γίνει πάρα πολλές διασκευές. Εμείς όμως θα πρέπει να πούμε αντίο εδώ πέρα στην κανονική εκπομπή Music Box, για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, καλώς έχουν των πραγμάτων, λίγο μετά τις 6, για την εορταστική αποχαιρετιστήρια καλοκαιρινή μας εκπομπή. Όπως έχετε καταλάβει, το αφιέρωμα αυτό δεν ολοκληρώνεται εδώ. Θα το συνεχίσουμε, όπως είπαμε, και του χρόνου. Μετά το άλλο αφιέρωμα, γεροί να είμαστε, δόξα τω Θεώ, να μπορούμε να σας μεταδίδουμε τραγούδια που να αγαπάτε. Λοιπόν, όπως λέει και η Μιρέλ Ματιέ, adieu για σήμερα. Ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ευχάριστη συντροφιά. Ανανοούμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: 99.1 New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48 070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23 740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
1: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
2: Τι εκεί.
1: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσιος, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 231-0-244-473. Rock Radio. Back to the music. Travis Spoken. Rock Radio 104.7.

Α, τι ωραία, ξεκινάμε σήμερα τα Night Tracks με τους μοναδικούς A Cure από το 1987. Α, και από το album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, το καταπληκτικό Just Like Heaven. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάλος, μαζί να πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσουμε. Και από το album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, το καταπληκτικό Just Like Heaven. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάλος, μαζί να πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσουμε. Ο μικρός μου Απόστολος.

πρώτη μετά του Rock Radio στα 5, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Λοιπόν, εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104 και 7. Email rockradio@rockradio.gr. Σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις.

Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί τρέχουν. Για δεύτερη εβδομάδα τρέχει ο διαγωνισμός Rock Radio Michael. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Ένα καφεδάκι κερασμένο από το Michael και το Rock Radio κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Αυτός ο διαγωνισμός, για να συμμετέχετε, θα πρέπει να είστε συντονισμένοι μία με τρεις στην πρώτη εκπομπή από τις 2 της ημέρα, το Double Trouble. Εκεί υπάρχει το διάβολο πεντάλεπτο. Που με βομβαρδίζετε με μηνύματα στο Messenger του Rock Radio, στο email, γράφοντας Michael Rocks και τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Ο δεύτερος διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Rock Radio 104.7. Έλα να κερδίσετε πολύ ωραία κοκτέιλ στο Premium Beach Bar στα Νέα Μουδανιά, το Diamond. Μπείτε μέσα, βρείτε την καταχώρηση ό,τι αφορά για τον διαγωνισμό και το Diamond εκεί στη Νέα Μουδανιά. Διαβάστε τις οδηγίες και για να συμμετέχετε, να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια σας. Τι ωραία. Κερνάμε καφεδάκια, κοκτέιλ, τι άλλο θέλετε, ρε. Τυχερούλιδες. Η συνέχεια ανήκει σε μία ακόμη κλασική επιτυχία.

Αυτή είναι η μοναδική Soul Asylum και το καταπληκτικό Runaway Train. Να πάμε κατευθείαν στο New Entity του Rock Radio Star 10-23 λεπτά μετά τις 9. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, Τετάρτη βράδυ. Είστε στα Night Tracks. Και βέβαια, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 9 και 1 είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

0: Τεχνικόπολη κατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Μαύρο.
3: Άσπρο.
2: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
2: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
2: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
2: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
2: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
8: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
9: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: New York Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
3: Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families.
5: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Επιστροφή στην μουσική με πρώην νούμερο 1 του Rock Radio στα 10 από Winda. Ωραία, πρώτα. Ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Έγινε ένας πατζουρλισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλήθεια σας λέω. Μάχη, όχι αστεία. Σωτήρη Τζόντζο, Βακάρος, είστε στα Night Tracks στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θα κόνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η αξεπέραστη ποιότητά του τόσα χρόνια. Και φυσικά τρέχει και αυτός ο πολύ ωραίος διαγωνισμός για δεύτερη εβδομάδα. Κάθε μέρα ένας νικητής ή νικήτρια να κερδίσει το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα κερασμένο καφεδάκι από τα Μικέλ και από το Rock Radio. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε και εκεί. Και η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες κορίτσια και αυτά που ψάχνετε θα το βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Natalie S. Handmade. Ρούχα, αξεσουάρ, πάρα πολλά άλλα θα βρείτε. Θα τα δείτε όλα. Θα γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω, σαν σήμερα, 24 Ιουνίου στο 1984, και στην κορυφή του Billboard δεν θα συναντήσουμε τους All Asylum, αλλά θα συναντήσουμε τους μοναδικούς Duran Duran. The Reflex, Billboard's Hot 100, σαν σήμερα, 24 Ιουνίου, το 1984.

Natalie Sammy στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες χωρίς και ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα, ζωγραφισμένα στο χέρι, εκπληκτικά σχέδια. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ και φυσικά είτε στο Facebook είτε στο Instagram στο Natalie Sammy. Γυρίζαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 24 Ιουνίου στο 1984 και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Duran Duran, ο Simon Le Bon και η παρέα The Reflex.

η μοναδική Ella Langley, πανέμορφη. Πρέπει να τη δείτε. Σπάει το ένα ρεκόρ στην country μουσική μετά το άλλο. Εδώ παρέα με τον απίστευτο Morgan Wallen. I can't love you anymore. Στο Rock Radio Miguel, είστε στα 9 Tracks.

0: Number one.
1: Intelligent music project. No flame, no gain.
2: Your head up towards the sun. And your feet on the ground, nowhere to run.
3: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
4: Rock

Το 1986, παρακαλώ. Και από το 86 θα πάμε στο σήμερα, στο 2026. Είστε στα Night Tracks και βέβαια, αν θέλετε να κάνετε ένα μοναδικό, ένα ταξίδι ζωής, Sun Flight Travel, με τη δική της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια. Έχει πάει σε 178 χώρες, σε ταξίδια σε χώρες που μόνο το Sun Flight Travel έχει πάει, Μαρία. Έχει αυτό το Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Το Sun Flight Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε στο 231-0-280-500. Sun Flight Travel με την εγγύηση της Μαρίας Σούλη. Τώρα, η συνέχεια από αυτά τα τρελά αγόρια από τη Δανία. Οι Boys from Heaven. Και αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Hotline. Είναι πολύ πολύ ραδιοφωνική. Εξαιρετική, μπορώ να πω εγώ.

0: 37 χρόνια. Rock Radio Miguel.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν έλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
4: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
5: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η Αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
4: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
4: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
14: Really cool, hip, sexy.
15: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the

Πλάκα, πλάκα το φάγαμε τον Ιούνιο. 24 Ιουνίου σήμερα. Αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Μάρξ και το 1987 μας είχε δώσει την τραγουδάρα για αυτά τα τελείωτα καλοκαιρινά βράδια. Endless Summer Nights. Είστε στα Night Tracks εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Και αύριο πρωί θα τσακώσουμε τα καφεδάκια μας για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας.

αφήστε με μηνύματα είτε στο Messenger του Rock Radio είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Μικέλ Ροξ, ονοματεπώνυμο, και φυσικά το τηλέφωνο σας και το email σας, για να, και ουσιαστικά περιμένετε να είστε τυχερός ή τυχερή να επικοινωνήσει μαζί σας το Μικέλ, για να σας ενημερώσουν ότι έχετε κερδίσει το καφέ του μήνα. Πάμε να δούμε σαν τα μπαλέ τώρα. Only When You Leave. Υπάρχει και ένας πολύ ωραίος άλλος διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio 104.7. Να κερδίσετε κοκτέιλ από το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Μπείτε μέσα, βρείτε την καταχώρηση του διαγωνισμού, δείτε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος. Για να λάβετε μέρος.

Οι επόμενες δύο τραγουδάρες έχουν να κάνουν με το Rock Radio Stop 10. Του Our Generation Radio μέχρι αύριο το βράδυ στις 10 θα τους βρείτε στο νούμερο 4 με το The Melody.

0: Russell and Nikki Weather.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού, μια χορηγία του Πολόνια, Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο 5η, 25 Ιουνίου. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 4 από φόρ και βαθμιά μεταβλητή 3 με 4, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου αύριο. Αυτή είναι η μοναδική Generation Radio και το δεμένο είναι στο νούμερο 4 και το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: presents Sotiris Vakaros. You're locked into Night Tracks.
1: Ακριβώς στη μέση του Rock Radio Stop 10 θα συναντήσω μια καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Let's go back. We go back like a 1970 Cadillac.

ανακοίνωση και μας ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, ότι έκανε μεταμόσχευση ενεφρού και ότι όλα πάνε καλά και είναι στην ανάρρωση και ότι περιμένει πώς και πώς να επιστρέψει στα μουσικά δρόμενα. Αν θυμηθούμε, τεράστια επιτυχία από αυτόν, αλλά και τον John Oates, Darren Hall and John Oates. Το εκπληκτικό Out of Touch. Είστε στα Night Tracks, Τετάρτη βράδυ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Rock Radio Mikel, στους 104,7. Σε απευθεία σύνδεση, ράδιο δράμα 99,1.

0: παιδάκι που μου ήρθε. Για πάμε.
1: Γεια σου Σωτηράκη, εδώ DJ Dr. Love, Γιάννη Ζάχος.
0: Γεια σας αγόρι μου.
1: Πάντα στηρίζουμε Rock Radio 104,7 στη δουλειά. Μετά τη θάλασσα, πριν τη θάλασσα. Στο σπίτι μας, στο μπαλκονάκι, παντού.
0: Ναι ρε φίλε, παντού, ναι.
1: Με την ευκαιρία που έχουμε τη μεγάλη εκδρομή για Foreigner αυτό το Σάββατο, κάτω στην Αθήνα, αυτή τη βερσιόν των Foreigner. Ένα Girl on the Moon από τους ιστορικούς Foreigner από περίοδο με Lou Gramm, παρακαλώ, αν γίνεται.
0: Κατέφτασε.
1: Τα φιλιά μου.
0: Κατέφτασε, κατέφτασε.
2: Hey, this is Lou Gramm of Foreigner and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive. Come on.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
6: Ακούτε ραδιοδράμα 99,1.
7: Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένα.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better start thinking. Start thinking.
7: Rock Radio.
6: Start thinking.
7: Θεσσαλονίκη.

Υπάρχει λόγος και αιτία που σας μεταδίδω Fleetwood Mac και θα το ανακαλύψετε στα δημοφιλή γενέθλια. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σωτήρι Τζόγιο, Βακάρος, είστε στα 8-Track 37 χρόνια τώρα. Τα τελευταία 27 στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99.1 και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια τώρα. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, οι δουλειές σας, τα εξοχικά σας, τα σκάφη σας, οι βάρκες σας, τα τζετσκί σας, τα πάντα. 231-0-251-051 το τηλέφωνο από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Λοιπόν, 24 Ιουνίου θα ξεκινήσω με τους μεγάλους και θα πάω προς τα πάνω. 24 Charlie Whitney, πάντες όπως Family, Streetwalkers, Access Point. 24 Arthur Brown, από Zombies. 24-45 Colin Blundstone. 24-47 ο τράμετρο του Fleetwood Mac, ο μοναδικός Mick Fleetwood. Τεράστια επιτυχία το Dreams, έτσι. Το Rumors και το 1977. Ο κιθαρίστας, ο μπασίστας, συγχωρέστε με, τον Dire Straits, το 1949, και ο John Ausley. Το 1957 από τους Black Crowes γεννήθηκε ο κιθαρίστας Jeff Sees, ενώ ήδη ακούμε OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Το 1959 γεννήθηκε ο Andy McCluskey. Τεράστια επιτυχία του ενολογεί, οι OMD, για να καταλάβετε, έχουν μπει 15 φορές με 15 διαφορετικά τραγούδια στο Top 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεχίζω το 1961. Kurt Smith από τις ίδιες φεφίες το μεσημέρι στο Double Trouble σας.

για ένα ολόκληρο μήνα. Υπάρχει αυτό το πεντάλεπτο στο Double Drop από 1 με 3, όπου μπορείτε να συμμετέχετε και να είστε τυχερός ή τυχεροί. Και φυσικά στο Instagram του Rock Radio 103.

είτε επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. Το 2012, σαν σήμερα 24 Ιουνίου, το billboard.com κάνει μια δημοσκόπηση και ουσιαστικά για να ανακαλύψει ποια είναι τα 10 πιο sexy τραγούδια όλων των εποχών. The sexiest song of all time. Στην κορυφή, αυτό το sex symbol, η Olivia Newton-John και το εκπληκτικό Physical. Μέσα στη δεκάδα όμως θα συναντήσουμε δύο φορές το Rod Stewart με το Tonight's the Night και το Do You Think I'm Sexy. Θα συναντήσουμε την Donna Summer με το Hot Stuff. Θα συναντήσουμε τον Marvin Gaye με το Let's Get It On. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, σε μια χορηγία Motomala Mas Pizza Eves, Αγίου Δημητρίου, 46 ειδικό συνεργείο μοτοσυκλωτών.

0: Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Πάμε στην κορυφή του Rock Radio Top 10 εκεί για μια ακόμη φορά η μοναδική Intelligent Music Project από το ένατο studio album τους με τίτλο Fiction. Στα φωνητικά η φωνή των Toto, ο Joseph Williams, στα drums ο Simon Phillips, πάλι από τους Toto. Γενικά είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Dr. Milan Vrabevsky. No Flame, No Game, number one.

0: Πάμε στο 1988, το άλμπουμ των Bon Jovi με τίτλο New Jersey. Ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος ο John Bon Jovi, παρέα με τον Ρίτσα Μπόρα και τον Desmond Child. Αν δεν με πιστεύετε, ορίστε.
1: Hi, this is John Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
2: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
0: Ένα τραγούδι που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Κυρίες και κύριοι, Batman.

Ο Ανδρέας ο Μόσχου μου λέει για την για τον Billboard.com, για τα το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών. Και μου λέει καλησπέρα στον Ιππάς, τι δηλαδή, λίστα που ανέφερες, είναι παράξενο που δεν υπάρχει τραγούδι των Doors για τον Bruce Springsteen. Τι να πω, δημοσκόπησε, ο κόσμος ψήφισε, αυτά, τι να, δεν λέω τίποτα άλλο. Τελειώνουμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, κάτσε να δω, ακόμα δεν έχω επιλέξει τι να βάλω. Τι να βάλω ακόμα, τι να βάλω, πώς σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω για να κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ήθελα να μεταδώσω, αλήθεια σας λέω, την μοναδική Τίνα Τέρνερ να μας ενημίσει λιγάκι λίγο. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά, να βάλετε μακαρόνια σε κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάψει. Σε πολύ λίγο καταφθάνει Απόστολος, baby baby DJ Βακάρος. Το πρωί εσείς θα ξυπνήσετε 7 η ώρα με Φέιν Δημητριάδου, στις 11 Rock France με τον Δημήτρη το μεγάλο μου, στη μία μαζί με τα Double Trouble, στις 3 Dr. Στέργιος Παπαγκατζόπουλος, ενώ στις 5 Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος, ξανά μαζί εμείς αύριο στις 9 για Night Tracks, και αύριο 5 στις 10 έχω την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10, ενώ πάλι στις 11 θα είναι ο Baby Baby DJ εδώ. Πάω τώρα στους χορηγούς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, όλη φορά τη θερμοκρασία, Ολυμπιάδος.

σαν μυρί, σαν γραμμάλα και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την υγεία της Μαρία Σούλη. Το Sunfly θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό από Ρόνια Hotel Spa διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Βήμα φιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο 5 Ζαϊρή Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας Πιτ Σέβες. Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Δύο διαγωνισμοί τρέχουνε. Μιχαήλ Rock Radio, γιατί είσαι στο Rock Radio, Μιχαήλ. Ευχαριστώ πολύ και το ράδιο δράμα 99 και 1 για την επιφύλια σύνδεση. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα. Ο διαγωνισμός τρέχει για να μπορείτε να συμμετέχετε. Μία με τρεις στον Double Trouble. Ενώ στο Instagram του Rock Radio 104,7 να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια σας στο καταπληκτικό Pitch Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Βρείτε την καταχώρηση, δείτε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ, στο inbox και συνονοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Jojo, baby DJ. Καλό σας βράδυ. Tina Turner, I don't wanna fight. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινά.
5: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
8: New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης. Music from the

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
1: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99.1.
1: Ακούτε ραδιοδράμα 99.1.
2: From yesterday and today on 99.1.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 12:30.
0: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
1: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.